0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

ξέρεις τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Την πόρτα χτύπησες μέσα νυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάχτυλα.

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχολογία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

κοιτάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονί.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε μπρεφ, σάιος, παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα. Μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έχουμε φάει όλο το καλοκαίρι μας σχεδόν.
1: Το φάγαμε.
0: Έτσι. Και είμαστε εδώ σήμερα.
1: Έχουμε
0: Πέμπτη.
1: Έχουμε όμως και ένα Σεπτέμβρη που και ο Σεπτέμβρης τραβάει για καλοκαίρι με μπάνια,
0: ναι,
1: και
0: ιστορίες. Ναι, άμα έχεις άδεια, άμα μπορείς.
1: Δεν είναι όλοι έτσι. Τα απογευματά σου, άμα καταφέρνεις να φτιάξεις έτσι το πρόγραμμά σου.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι από ειδικούς, αλλά για να νιώσεις διακοπές, σου λέει μετά τη μία εβδομάδα διακοπών, αρχίζεις και νιώθεις διακοπές. Μέσα στην εβδομάδα το σώμα απλά συνέρχεται από την πίεση
1: έχω
0: που έχει τραβήξει τη δουλειά.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι από φέτος ισχύει αυτό που λένε ότι... Μάλλον έχουν ακυρώσει αυτό που σου λέγανε ότι από την άδεια την καλοκαιρινή πρέπει οι δύο εβδομάδες να είναι συνεχόμενες. Μπορείς να τις πάρεις και σπαστά. Νομίζω ότι από φέτος.
0: Τώρα γιατί με προκαλείς. Από φέτος έχουν κάνει το 13ωρο που έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να εργάζεται 13 ώρες. Και τώρα έχει και το δικαίωμα έτσι, να μην πάρει σερή ένα μήνα, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθεί. Γιατί να λείψεις από τη δουλειά σου ένα μήνα.
1: Δύο εβδομάδες συνεχόμενες.
0: Ναι, γιατί τέτοια καταπίεση στις διακοπές. Καταλαβες, μπορείς να παίρνεις μία εβδομάδα το Μάιο. Είναι διακοπή στο Μάιο, όχι. Είναι διακοπή στον Ιούνιο, άλλη μία εβδομάδα, όχι. Εκεί που έχει τη ζέστα είναι Ιούλιο και Αύγουστο. Εκεί θα πάρεις δύο εβδομάδες, μία τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο, πολύ σου είναι. Σου λέει, μα έχω το δικαίωμα, έχεις το δικαίωμα να παίρνεις μία εβδομάδα κάθε μήνα. Τι να σου πω, έτσι πάει αυτό το δικαίωμα.
1: Μαγικά, μαγικά.
0: Μαγικά. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, μείνετε εδώ, δύο ώρες, παρεούλα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά. Θεοχάρη, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ.
0: Μια
1: σήμερα
0: χαρά,
1: είναι.
0: Μια χαρά.

0: Είναι μερικές φορές που, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες, λες αυτό με τους ταξιτζίδες, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες για έναν στην Αθήνα που χρέωσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας μέχρι το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ τον τουρίστα.
1: Τόσα του λείπαν του άνθρωπου.
0: Κατάλαβες. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, άλλος πιάστηκε σε νησί του Αιγαίου, να το πούμε τώρα ποιο είναι αυτό το νησί, να χρεώνει διπλή ταρίφα κανονικά όλη την ημέρα. Έτσι, και λες, εντάξει, δεν είναι καθημερινότητα αυτό. Απλά είναι μερικοί που το παίρνουν χαμπάρι και λέει, άστονε τώρα. Δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να χαλάσω την ημέρα μου, ας πούμε, γιατί θα χαλέσει την ημέρα σου. Αν ξεκινήσεις να τσακώνεσαι και να το λες, πάμε στην αστυνομία, παίρνω τώρα την αστυνομία τηλέφωνο. Είναι όμως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ότι κάτι θα σου κάνει ο άλλος.
1: Πρέπει να δείξουμε κατανόηση στον συνάνθρωπό μας.
0: Ποιον συνάνθρωπο?
1: Αυτόν που έχει ανάγκες και πρέπει να χρεώσει κάτι της το παραπάνω για να μπορέσει να πάει διακοπές στην οικογένειά του.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λίγο προσοχή όμως οι υπόλοιποι ταξιτζίδες σε αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα και το αλουνού δεν του περισσεύουνε, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα σ' άρεσε εσένα να πας σε μια ξένη χώρα και να σου χρεώσει ο ταρίφας, ας πούμε, το διπλάσιο ή το πενταπλάσιο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ούτως ή άλλως πανάκριβα τα ταξί στις άλλες χώρες.
0: Είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Να σου ότι πω, είναι. Γιατί δεν κάνουμε μία διαφορετική τέτοια? Οι τουρίστες να πληρώνουν καραβίσια και εμείς να είμαστε έτσι λίγο πιο φυσιολογικοί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, εννοείται.
1: Είναι έτσι. Απόλαυση, αν μπορούσα να ανοίξω μια κάμερα, να σας τον εδείξω, να, τον Κοσμά.
0: Να μας τα δείξεις, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Να σας τον εδείξω, τι κάνει.
0: Να μας τον εδείξεις.
1: Και πώς μιλάει στον υπολογιστή του.
0: Όσοι μιλάνε
1: έχει
0: μόνοι
1: μεγάλο
0: τους,
1: ενδιαφέρον.
0: Όσοι μιλάνε μόνοι τους, έχουν υψηλό δίκτυα IQ, να το ξέρεις.
1: Όχι, μπράβο σας.
0: Αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Ανσυπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο 5ης 20 Αυγούστου. Τελειώνει και το καλοκαίρι σιγά σιγά σε 10 μέρες.
1: Αμέ.
0: Έτσι επισήμως. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα εδώ, όλο το καλοκαίρι μαζί ήμασταν.
1: Αχ, μαζί το περάσαμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχει έρθει όμως εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 20 Αυγούστου το 1882, η επίκη εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1902 και γίνεται σερ. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μέρα ονομάζεται Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Τώρα μας έχουν σκυλοφάει τα κουνούπια όλο το καλοκαίρι και έρχεται στο τέλος
1: του καλοκαιριού να μας πει. Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών έπρεπε να ήταν 1η Ιουνίου. Να είναι κατά των κουνουπιών.
1: Και από το Μάιο, γιατί το χειμώνα αυτό. Δεν είχαμε κουνούπια φέτος. Άστο.
0: Άλλο αυτό τώρα. Εγώ σου λέω από 1η Ιουνίου τουλάχιστον. Τώρα έρχεσαι 20 Αυγούστου να μας πεις κοντά. Μας έχουν χιλιοτρυπήσει τα κουνούπια, ας πούμε. 28 είμαστε κατά των κουνουπιών. Άσε μας
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Συνεχίζω.
0: Άσε τώρα.
1: Σαν σήμερα, το 1954, κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 20 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, γενικότερα ξέρεις ότι μου αρέσει να ψάχνω τα ρεκόρ Guinness, τα παράξενα ρεκόρ, παράξενες ιστορίες που οδηγήσανε σε ρεκόρ. Έχω εδώ πέρα έναν τύπο, ο οποίος από μικρός ήθελε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Δεν είχε όμως έτσι κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Κατάφερε όμως τι να κάνει.
1: Τι να κάνει,
0: μιλάμε για στόχο
1: ζωής. Κατάφερε δηλαδή.
0: Να αποκτήσει.
1: Μα είναι αυτοί οι άνθρωποι που λες δεν έχουν άλλο. Δεν έχουν χρόνο να κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου από το να τη δυσκολεύεις.
0: Ο συγκεκριμένος κύριος ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Για να πει το πλήρες όνομά του, το οποίο αποτελείται από 2.253 λέξεις, χρειάζεται 20 λεπτά. Η σύντομη εκδοχή του ονόματος είναι Lawrence Watkins, συνταξιούχος φύλακας ασφαλείας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό, ας πούμε, στην ταυτότητα πόσο αποτυπώνεται στο διαβατήριο μετά.
0: Α, είναι σελίδες. Τον έχει να κρατάει φωτογραφία με...
1: Σοβαρά τώρα. Ναι. Είναι σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Η πρώτη φορά που ακούστηκε και επίσημα το πλήρες όνομά του ήταν στον πρώτο γάμο του το 1991. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο είχε ηχογραφήσει εκ των προτέρων
1: το
0: όνομα
1: μόνο
0: του συγκεκριμένου.
1: Σιγά μην καθόταν τώρα να το πει αυτό.
0: Καθώς οι καλεσμένοι περιφέρονταν στο χώρο με ένα ποτήρι σαμπάνιας, λέει, στο χέρι, η ηχογράφηση έπαιζε μέχρι που επιτέλους έφτασε η στιγμή για τον Watkins να πει το δέχομαι.
1: Εντάξει, γελιότητες τώρα αυτό. Εδώ πέρα έχει η άλλη, ας πούμε, ένα όνομα αμφροξυλάνθη και κοιτάει να το μικρύνει, να το κάνει
0: άνθη,
1: άνθη, ξέρω και εγώ, άμφρο. Κάτι, οτιδήποτε. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Είναι στο βιβλίο Guinness τώρα αυτός.
0: Το πάλεψε.
1: Τα κατάφερε, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Το πάλεψε για να μπει στο βιβλίο Guinness
1: τώρα...
0: και τα κατάφερε.
1: Τώρα το βιβλίο Guinness, ας πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, τέτοια μύρλα με τέτοια πράγματα, τα οποία σου δυσκολεύουν και τη ζωή.
0: 6 σελίδες πια το
1: όνομα. Η άλλη που παντρευότανε αυτόν τον τύπο, παντρεύτηκε εν πάση περιπτώσει, τότε
0: ήταν
1: εκεί
0: ο πρώτος
1: στο γάμο
0: του γάμος.
1: Ο πρώτος του γάμος, δηλαδή πώς τον φώναζε. Έλα ψή, τέτοιε.
0: Με μία συντομογραφία.
1: Μα

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ώρα. Να σας πούμε εδώ για να θυμηθείτε, αν θυμηθείτε, ότι έχουμε ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου στην Αθήνα στις αρχές του 27, Ιανουάριο του 27. Έτσι, οπότε θα έχουμε εδώ να λέμε διάφορα, έτσι και όχι μόνο, για το συγκεκριμένο θέμα, ποιοι θα έρθουν, έτσι, τι ταινίες, τι ηθοποιοί, χαμός θα γίνει, φανταζούμε.
1: Σίγουρα, άμα είναι ευρωπαϊκά.
0: Θα έχουμε και εκλογές, δεν ξέρεις πότε θα είναι οι εκλογές. Τώρα θα έχουν γίνει, θα είμαστε σε, σε προεκλογικό
1: κλίμα. Δεν νομίζω
0: πριν
1: τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν,
1: έχω ατάκα από τα, από τα social. Καλοκαιρινά φλερτ. Με κυνηγάνε μόνο τα κουνούπια.
0: Έτσι. Και αυτά είναι τα θηλυκά κουνούπια, ξέρεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. Νυχτώνει νωρίτερα πλέον, κανονικότατα. Έτσι, ευηβαλίκος μας και τρεμάδος εδώ. Και επειδή δεν αντιδράει με το θέμα του καλοκαιριού, θα αντιδράσει με το επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι.
1: Κάνε τα πάντα για να με προκαλέσει.
0: Έχουμε ένα ζευγάρι, άνετα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι, το οποίο αυτός είναι 40 και αυτή 35. Και μάζεψε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας ότι τώρα σταματάει να δουλεύει από εδώ και πέρα και αυτό το ποσό είναι για τη σύνταξη του ζευγαριού. Το 1,1. Έτσι, φυσικά μας δίνει τον τρόπο που το πέτυχαν αυτά τα παιδιά, 10 χρόνια αγατάπαστα μαζεύαν λεφτά. Να πούμε ότι και οι δύο δουλεύουν σε δουλειές αρκετά καλές, έτσι δεν είναι, ας πούμε, να παίρνουν το βασικό μισθό. Λοιπόν, η στρατηγική αυτή, έτσι, είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι λιτός. Δεν ανάβαν θέρμανση στο σπίτι, ντυνόντουσαν και βάζανε ρούχα ζεστά όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια. Έτσι, δεν τρώγανε φαγητό έξω, μαγειρεύαν στο σπίτι. Επίσης μαζεύανε, λέει, τα πεταμένα κουπόνια από τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάτι τέτοια.
1: Σε εκείνη την περιοχή ενδεχομένως και μάλλον να υπάρχουν.
0: Έτσι. Και τελικά κατόρθωσαν πλέον και φτάσανε στο ποσό το 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε λίρες θα τα λέγαμε, αλλά καλύτερα σε ευρώ για να τα καταλαβαίνουμε. Και λένε τώρα εμείς παίρνουμε σύνταξη. Αυτό υπόψη δεν το κάνει μόνο αυτό το ζευγάρι. Λέει υπάρχει αυτή η τάση, το έχουν κάνει και άλλοι. Έτσι, και με παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση, ναι, μεν να μαζεύεις λεφτά με λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα, να μην είσαι τόσο αυστηρός στο πρόγραμμά σου, στα νιάτα σου. Έτσι, και να έχεις βάλει μετά στόχο ότι ναι, μεν έχεις λεφτά στην τράπεζα αρκετά, αλλά ταυτόχρονα μπορείς να δουλεύεις και μια τετράωρη ή μια απασχόληση κάθε μέρα, να δουλεύεις 4 ώρες την ημέρα δηλαδή.
1: Δεν με βλέπεις να αντιδρώ τόση ώρα, γιατί το έχω διαβάσει σαν θέμα και το είχα μελετήσει κιόλας και έλεγα, μα καλά, πώς είναι δυνατόν, γίνεται, παιδιά, πώς γίνεται. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω κάτι έτσι από τους στίχους που κυκλοφορούν αυτά τα ωραία. Είμαι 25, ο αφιένας μου 50, η μέση μου 40, τα πόδια 50, η ψυχή μου κλασικά θέλει σύνταξη.

0: Προτού πεις οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. Νομίζω ότι κάπου χωλαίνει όλο αυτό.
1: Ποιο?
0: Χωλαίνει. Ας πούμε ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν, γνωριστήκαν στα 20-25 και βάζουν στόχο αυτό. Δηλαδή μέχρι τα 40 θα έχουμε
1: να
0: μαζέψει
1: πάρουν
0: λεπτά.
1: Μαζί σύνταξη.
0: Να μαζέψουν μαζί τα χρήματα, 1,1 εκατομμύρια που είπαμε προηγουμένως, mm-hmm. και στα 40 του ενός και στα 35 της αλληνής να κάθονται και να ζουν άνετα και πλουσιοπάροχα, θα έλεγα εγώ, έτσι, με αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως για μένα που το σκεφτόμουν, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή το ένα κενό είναι το εξής. Αξίζουν τα νιάτα σου να τα περάσεις έτσι για 1,1 εκατομμύριο ευρώ στα 40 του, ας πούμε? Δηλαδή να έχεις περάσει το 25-40 τόσο πολύ δύσκολα και πιεστικά, έστω και αν εσένα σου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βολεύεσαι, μήπως μετά από 15 χρόνια αυτό δηλαδή, θα το δεις και θα πεις τελικά έχασα πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, πες ότι το κάνεις. Και σε 42, όπως έχουμε δει πολλούς γύρω μας, παθαίνεις καρκίνο και πεθαίνεις. Σε πατάει ένα αυτοκίνητο επίσης. Ναι. Είσαι πάνω σε μια μηχανή και σκοτώνεσαι. Γίνεται ένα ατύχημα σε τρένο, ξέρω και οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και χάνεις τη ζωή σου. Έχεις χάσει όμως τη ζωή σου. Πραγματικά. Τι λες γι' αυτό? Δεν έχω δίκιο? Ότι λίγο το ρισκάρεις από λίγο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν στα 80 και στα 90 και στα 100. Μπορεί να σου τύχει καλό αυτό που βάζεις στόχους, δεν λέω. Καλή ιδέα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ξέρεις πότε θα φύγεις από τη ζωή.
1: Δεν ξέρω. Έτσι, θεωρώ ότι σίγουρα χάνεις πράγματα.
0: Ναι, και δεν έχουμε σκεφτεί και το

0: Αχ, όλα αυτά τα χρήσιμα που μοιράζεσαι μαζί μας, Κοσμά, πραγματικά μας δίνουν ωραίες ιδέες. Ε?
1: Ξεκινήσουμε. Τι ιδέες για τα 40. Τα έχουμε περάσει, τα έχουμε και περάσει. Δύο.
0: Οπότε... Να βάλουμε άλλο στόχο, ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες από ένα απίθανο σπίτι που έφτιαξε ένας αυστριακός μηχανικός. Ενεργειακά αυτόνομο με 70 φωτοβολταϊκά, σύστημα αποθήκευσης και αντλία θερμότητας. Πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει, ξέρω, εξοπλισμός. Καλό είναι αυτό, πιο εύκολο στόχος.
0: Κλάους Στράσερ λέγεται ο τύπος. Αυτό το εγχείρημα το ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή εργασία και το εξέλιξε σε ολοκληρωμένο έργο, το οποίο το λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια, από το 2018. Αυτή τη στιγμή το σπίτι του δεν χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης για την καθημερινή του λειτουργία.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ έτσι, να ξέρεις, και στη χώρα μας, έτσι, γι' αυτό βγήκε έτσι η ιδέα να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη και όλα οι υπόλοιποι φόροι από τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που κόβουν για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Είναι μεγάλη οικονομία. Δεν πληρώνεις ρεύμα, πληρώνεις φόρους.
0: Έχει βάλει φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα περιμετρικά του κτηρίου. Επένδυσε 70.000 ευρώ με ορίζοντα απόσβεσης 15 έτη.
1: Κάπου εκεί πέρα πηγαίνει.
0: Είναι όμως αυτόνομος, ενεργειακά αυτόνομος. Mm-hmm. Ό,τι θέλει, κάνει και όσο.
1: Θέλω
0: και
1: εγώ να το κάνω αυτό κάποια στιγμή. Να. Το έχω σκεφτεί πολύ καιρό, έχω δει και τιμές. Αυτά αλλάζουν βέβαια. Έτσι, επίσης, να πούμε, ας πούμε, τα ηλιακά πάνελ σε λίγο καιρό θα είναι με την ίδια επιφάνεια, θα δίνουν πάρα πολύ μεγαλύτερη
0: απόδοση,
1: οπότε θα θέλεις αντί για 70 πάνελ 35, ξέρω και εγώ, ή 20.
0: Ναι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου. Επιβαλή Κόσμος και Δαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Καλές διακοπές σας όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα, έτσι όσοι κάνουν διακοπές θα νιώσουν έτσι λίγο πιο χαλαρά πλέον. Με λιγότερο κόσμο, παρόλο που είναι Αύγουστος. Συνήθως μετά τις 23 αρχίζει και χαλαρώνει ο κόσμος.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν. Η Ατζελίνα Τζολί έχει δηλώσει τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει βγει ραντεβού. Μάλιστα. Δεν είναι στις προτεραιότητές της.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο και το δήλωσε η ίδια, δεν το δηλώνουν άλλοι, δεν το μεταφέρουν άλλοι, η ίδια το δήλωσε σε κάτι δηλώσει τώρα τον προηγούμενο μήνα. Η ζωή μετά τον Brad Pitt με έχει σπάσει λίγο.
1: Με έχει σπάσει.
0: Με έχει σπάσει λίγο, έτσι ακριβώς. Έτσι δήλωσε, έτσι σας λέμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να θυμίσουμε ότι είχαν 8 χρόνια δικαστικές διαμάχες, οι οποίες τελείωσαν το 24. Επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ο Brad Pitt το συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Ζήτησε να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Τζολί για να δουν κίνηση. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί αναφορά σε κινήσεις οι οποίες είχαν γίνει την περίοδο που ήταν μαζί, ναι, ή που αφορούν σε μια επιχείρηση που ενώ ήταν χωρισμένη την λειτουργούσαν μαζί, μπορεί.
0: Ναι. Τι να πω.

0: Λοιπόν, υπάρχει μία λίστα. Δεν ξέρω τώρα αν την έχει πάρει το μάτι σου.
1: Του Σίτλερ. Την ξέρουμε. Είναι παλιά αυτή.
0: Με τα αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολύ ζέστη όξο.
1: Τώρα όποιος ήταν να έχει πάρει φωτιά, θα την έχει πάρει τη φωτιά.
0: Αλλά ή το λες αυτό, παιδί μου.
1: Α, μπορεί και τώρα λες εσύ.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ζέστες, αλλά...
0: Αφού είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι μία είναι πάνω, μία καλοκαίρι. Κάτω. Δεν ξέρεις τώρα.
1: Αναπτήρας, ξέρω και εγώ, απαγορεύεται.
0: Ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, tablets, power banks, οτιδήποτε έχει μπαταρία μπορεί να υποστεί πολύ σοβαρή φθορά.
1: Μόνο κατά λάθος νομίζω τα αφήνεις αυτά. Δεν τα αφήνεις επίτηδες.
0: Εντάξει, ανάλογα. Και βέβαια μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιά. Έτσι.
1: Χτύπα ξύλο τώρα, καλοκαιριάτικο. Μια χαρά είμαστε εδώ, ξαπλωτή στην ώρα.
0: Σπρέι και αυτού του τύπου συσκευές, δηλαδή αποσμητικά, λάκ για τα μαλλιά, κάποια σπρέι που έχουν βγει με αρωματικά αυτοκινήτου.
1: Είχα τέτοιο μέσα, έτσι, στο προηγούμενο αυτοκίνητο χρόνια.
0: Μπορεί να προκληθεί, λέει, διαρροή ή ακόμα και έκρηξη.
1: Αρωματίζω το χώρο.
0: Καταλήλως, καταλαβαίνετε.
1: Για να μυρίζει όμορφα το αμάξι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να υποδέχομαι ανοιχτόχερα, έτσι, ανοιχτόκαρδα, ας πούμε, τους ανθρώπους που μετέφερα.
0: Ναι.
1: Να μην μυρίζουν άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Το λες αυτό.
0: Πρέπει γιατί... να βγει σε εσώρουχο αυτό το σπρέι γιατί, για να είμαστε καλυμμένοι.
1: Γιατί το μυαλό σου πάει στο πονηρό, δεν καταλαβαίνω.
0: Ποτέ.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, εμφιαλωμένο νερό. Το πλαστικό μπουκάλι νερού με τις υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζεται το πλαστικό του και φυσικά το νερό δεν είναι κατάλληλο μετά προς κατανάλωση. Γυαλιά ηλίου. Η ζέστη, λέει, μπορεί να αλλοιώσει και το σκελετό αλλά και την προστατευτική επίστρωση των φακών. Παράξενο αυτό όμως, τα φοράς για να προστατευτείς από την ακτινοβολία. Πώς μπορεί να επηρεαστεί τόσο πολύ. Φάρμακα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό γιατί μπορεί να αλλοιωθούν. Αντισηπτικό χεριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλκοόλ, το αντισηπτικό θεωρείται έφλεκτο και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροής και ανάφλεξης.
1: Επίσης, κάνε ξεχασμένο μπουκάλι κάτω από τα καθίσματα, ξέρω κι εγώ. Βότκα. Ξέρω κι εγώ, ουίσκι.
0: Κάτι που ξέμεινε.
1: Κατάλαβες, κάτι που ξέμεινε. Έχει τύχει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα τα τρόφιμα είναι λογικό ότι δεν τα αφήνεις, όπως επίσης και τα καλλιντικά.
1: Έχω φίλο που τον σταματήσανε 3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήτανε χωρίς τα χαρτιά του, χωρίς το δίπλωμα, μεθυσμένος.
0: Απαπα, κακές παρέες κάνεις.
1: Και με μπουκάλι κλειστό ουίσκι.
0: Αυτό που είχε πιει και είχε μεθύσει, το είχε πετάξει.
1: Δεν ξέρω, είχε καβάντζα, δεν ξέρω και εγώ τι, είχε κάβα. Και του λένε οι αστυνομικοί, αν σε πιάσουμε αυτή τη στιγμή,
0: δεν
1: ξεπλένεσαι. Οπότε φέρε το μπουκάλι το ουίσκι και φύγε. Και τον πήγανε μέχρι το σπίτι του.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Τον πήγανε μέχρι το σπίτι του και του πήραν και το μπουκάλι το ουίσκι. Ελλάδα 2-0.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Επιστρέφουμε αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε την εβδομάδα μας, θα έλεγα. Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε ξανά κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδου ήταν εδώ. Παρέα σας. Γεια χαρά από μας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22 42 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Η Ελένη Μπαρμπάκου με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Σήμερα που είναι Πέμπτη και κάνουμε έτσι μια διαφορετική προσέγγιση κοινωνικών έτσι θεμάτων, ψυχολογικών θεμάτων της ζωής μας. Θα έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά τη λέξη τοξικός άνθρωπος, τοξική κατάσταση, τοξικές συνήθειες, τοξική μέρα. Δηλαδή όλοι μας ζούμε κάτω από αυτό το πρίσμα και αυτό το καθεστώς μιας τοξικότητας στην καθημερινότητά μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που σε εξαντλούν στην καθημερινότητά μας. Θα τους δούμε έναν προς ένα, τι τύποι ανθρώπων είναι αυτοί οι τοξικοί. Γιατί έγινε μία πρόσφατη έρευνα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία πρόσφατη έρευνα στην Βρετανία και στη Γερμανία, όπου ανακάλυψαν ότι έκθεση σε ερεθίσματα προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, κάνουν τους ανθρώπους να παίρνουν φοβερή έτσι, αρνητική ενέργεια μέσα τους που τη μετατρέπουν σε άγχος. Και βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε να τους δούμε αναλυτικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Πάμε να τα πούμε όλα. Φύγαμε!

Λέμε για την τοξικότητα σήμερα, γιατί το άγχος μπορεί να έχει μεγάλη αρνητική επίδραση στον εγκέφαλό μας. Να πούμε ότι το άγχος επηρεάζει τους νευρώνες, μια σημαντική περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για την ορθή χρήση και τη μνήμη μας. Εβδομάδες ή καθεστώς άγχους προκαλούν αναστρέψιμη βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα και μπορείς να τα καταστρέψεις και μόνιμα. Οι τοξικοί άνθρωποι δεν σου χαλάνε απλώς την ημέρα, είναι επιβλαβείς για τον εγκέφαλό σου, οπότε πρέπει να δούμε την ικανότητα να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και να μείνουμε ψύχραιμοι υπό πίεση. Πολλοί λένε ότι είμαστε προϊόν πολλών ανθρώπων με τους οποίους περνάμε την καθημερινότητά μας. Αν κάνουμε παρέα με πολλούς τοξικούς ανθρώπους, τότε η καθημερινότητά μας θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να διαγνώσουμε όμως πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι τοξικοί τύποι γύρω μας. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ένα προς ένα.

Πρώτος τύπος τοξικού ανθρώπου, πρώτος τύπος τοξικού ανθρώπου είναι οι κουτσομπόλιδες. Θυμάστε τι έλεγε ο Ρούσβελτ. Τα σπουδαία μυαλά συζητάνε για ιδέες, τα μέτρια για γεγονότα και τα μικρά μυαλά συζητούν για άλλους ανθρώπους. Οι κουτσομπόλιδες αντλούν ευχαρίστηση από τις δυστυχίες των άλλων ανθρώπων. Ίσως είναι διασκεδαστικό στην αρχή να παρατηρείς κακές στιγμές κάποιου, αλλά στο τέλος της ημέρας μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουραστικό να γίνεις αγενής και να πληγώνεις ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Υπάρχουν πολύ θετικοί άνθρωποι εκεί έξω, πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Μην χάνεις το χρόνο σου μιλώντας για τις δυστυχίες των άλλων ανθρώπων. Αν βρείτε τέτοιους ανθρώπους γύρω σας, απομακρυνθείτε, που το κάνουν κατά σύστημα, έτσι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε σε ένα τύπο ακόμα ανθρώπου που είναι πολύ τοξικός και είναι αυτός που λέμε ο κυκλοθυμικός. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κανέναν έλεγχο στα συναισθήματά τους, σου επιτίθενται, σε προσβάλλουν, σκεπτόμενοι ότι εσύ τους προκαλείς δυστυχία ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να βγουν από τη ζωή σου, γιατί η έλλειψη ελέγχου στα συναισθήματά τους τους κάνει να νιώθουν άσχημα για τους ίδιους. Όταν όμως ορίσουν τα πράγματα, οι κυκλοθυμικοί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν και θα σε χρησιμοποιήσουν σαν να είσαι η συναισθηματική τους τουαλέτα, γιατί πρέπει να τους αποφύγετε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, γιατί ξεσπούν επάνω σας όλα τα αρνητικά τους συναισθήματα.

0: Ένας ακόμα τύπος, ρε παιδί μου, τοξικού ανθρώπου που λέμε σήμερα για τους τοξικούς ανθρώπους, φίλες και φίλοι, τους έχουν. Ναι, υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σήμερα Πέμπτη μιλάμε για κοινωνικά και ψυχολογικά πάντα θέματα και μιλάμε για τους τοξικούς ανθρώπους. Ένας τύπος τοξικού ανθρώπου είναι το αιώνιο θύμα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι δεν το κάνουν, το κάνουν συνειδητά, δηλαδή θέλουν συνέχεια να παρουσιάζουν τα προβλήματά τους στους άλλους. Τα θύματα διώχνουν από πάνω τους κάθε προσωπική ευθύνη, κάνοντας κάθε εμπόδιο που συναντάνε στη διαδρομή τους να μοιάζει με ένα τεράστιο βουνό. Δεν αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις σαν ευκαιρία για να μπορέσουν να οριμάσουν. Η ταλαιπωρία τους είναι προαιρετική. Αυτό περιγράφει τέλεια την τοξικότητα του θύματος που επιλέγει να υποφέρει κάθε φορά με κάποιο τρόπο.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Πάμε να δούμε λίγο και τον εγωκεντρικό τύπο που είναι πάρα πολύ τοξικός. Είναι ο τύπος ο οποίος έχει μια παθιασμένη έτσι απόσταση που κρατάει από τους άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις ότι τον έχεις μαζί σου γιατί αρχίζεις να νιώθεις εντελώς μόνος, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί σε ό,τι τους αφορά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουν πραγματική σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Για αυτούς είσαι απλώς ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πάμε και στο ζηλόφθονο, τον τύπο ο οποίος πάντα πιστεύει ότι κάνει τα πράγματα καλύτερα από τους άλλους. Ακόμα και αν κάτι υπέροχο του συμβαίνει, δεν αντρούν ευχαρίστηση από αυτό, του συμβαίνει επειδή συγκρίνουν τη δική του τύχη με την τύχη του υπόλοιπου κόσμου. Και αντρούν ικανοποίηση μόνο από τον εαυτό τους. Ας είμαστε ειλικρινείς, πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τα πηγαίνει καλύτερα από εμάς, έτσι. Το να περνάς τόσο χρόνο με το να συγκρίνεσαι μονίμως με άλλους ανθρώπους είναι σαν να υποβαθμίζεις τα επιτεύγματά σου, οπότε γίνεσαι ο ίδιος ένας τοξικός άνθρωπος. Απομακρυνθείτε από αυτούς, επουδενή λόγο παρέα μαζί τους.

εκμεταλλευτείς επίσης είναι ένας άνθρωπος που παίρνει ενέργεια από τη φιλία σου, ξέρει τι σου αρέσει, τι σε κάνει ευτυχισμένο, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σαν μυστικό όπλο. Οι εκμεταλλευτές πρέπει να σας πω ότι θέλουν πάντα κάτι από εσάς, θέλουν να ξαναβούν τη σχέση μαζί σας. Θα κάνουν τα πάντα για να σας κερδίσουν προκειμένου να σας εκμεταλλευτούν. Η διατήρηση μιας συναισθηματικής απόστασης απαιτεί πάντα επαγρύπνηση. Δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον που σε φέρνει στα όρια σου, αν δεν αναγνωρίσεις ότι αυτό συμβαίνει.

αρνητικότητά τους σε ό,τι αισιόδοξο συναντάνε μπροστά τους. Οι απόψεις τους τους κάνουν να βλέπουν πάντα το ποτήρι μισοάδιο, προκαλούν φόβο και ανησυχία ακόμα και στις πιο έτσι καλές καταστάσεις και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι αρνητικές τους σκέψεις οδηγούν λίγο ως πολύ ακόμα και τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους σε μία μόνιμη κατάθλιψη. Μακριά λοιπόν και από αυτούς. Πάμε και στο διεστραμμένο, γιατί κάποιοι τοξικοί τύποι έχουν πολύ κακές προθέσεις. Αντιλώντας ικανοποίηση από τον πόνο των άλλων. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτούς που βρίσκονται απέναντί τους. Το μόνο καλό σε αυτή την κατηγορία είναι ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να διαπιστώσεις τις προθέσεις τους και να τους βγάλεις από τη ζωή σου. Γιατί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σε πληγώσουν. Οπότε είναι όντως οι τύποι που γυαλίζει το ματάκι τους και το καταλαβαίνεις και ανοίγεις πόρτα και φεύγεις. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις κατευθείαν.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα, Πέμπτη σήμερα. Και πάμε να δούμε τους πιο τοξικούς ανθρώπους της ζωής μας και έχουμε φτάσει στους επικριτικούς. Ένας τύπος λοιπόν τοξικού ανθρώπου είναι ο επικριτικός, ο οποίος έχει έναν τρόπο να παίρνει αυτό που σε παθιάζει περισσότερο και να σε κάνει να νιώθεις απέσια γι' αυτό. Δηλαδή, είναι επικριτικοί τύποι, σ' αρέσει παραδείγματος χάρη το να φας μια σοκολατίτσα και αρχίζουν και σου λένε σοκολάτα σε παχαίνει, σοκολάτα σου δίνει αυτό, σοκολάτα σου κάνει το άλλο. Δηλαδή, ό,τι σου αρέσει αρχίσουν να στο χαλάνε μέσα στο μυαλό σου και το λέω τώρα με ένα πολύ απλό λιτό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι το κάνουν για πολύ πιο σοβαρά πράγματα, οπότε μακριά, από μακριά. Και πάμε και στον αλαζόνα, που είναι ένας τύπος πολύ χαρακτηριστικός, υπάρχει πολύ γύρω μας, στους τοξικούς τύπους, γιατί η αλαζονία είναι η ψεύτικη αυτοπεποίθηση που απλώς καλύπτει πάρα πολύ μεγάλες ανασφάλειες. Έρευνα σε ένα πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έδειξε ότι η αλαζονία συνδέεται με σωρία προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Οι αλαζονικοί άνθρωποι έχουν συνήθως τη χαμηλότερη απόδοση, είναι πιο δυσάρεστοι και έχουν πάντα περισσότερα διανοητικά προβλήματα από το μέσο άνθρωπο.

Πώς τώρα να προστατευτούμε όταν δούμε αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά μας, εκεί που δεν μπορείς και να προστατευτείς και πολύ, γιατί άμα τους έχεις απέναντί σου, παραδείγματος χάρη στο γραφείο, τι μπορείς να κάνεις? Σταματήστε να προσπαθείτε να τους κερδίσετε στο ίδιο τους το παιχνίδι. Δηλαδή, αποστασιοποιηθείτε λίγο συναισθηματικά αυτούς τους ανθρώπους. Δεν οφείλετε να αντιδράτε στο συναισθηματικό τους χάος, μόνο σε γεγονότα που υπάρχουν. Και θα λέγω ότι το πάγωμα των σχέσεων βοηθάει πάρα πολύ. Συναισθηματικά, λοιπόν, ανισόρροποι άνθρωποι, μόλις αναγνωρίσετε ένα τοξικό άτομο, θα ξεκινήσετε να βλέπετε τη συμπεριφορά του, η οποία είναι άκρος προβλέψιμη. Μπορείς να βάλεις τα όρια σου, να τους ανέχεσαι ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση. Πώς θα μπλεχτείτε σε πράγματα τα οποία μπορούν να σας βάλουν σε δύσκολες συζητήσεις, αδιέξοδα, σε όλα αυτά. Το μόνο κόλπο είναι να μείνετε στη θέση σας και να κρατήσετε τα όρια όταν το άτομο αυτό προσπαθεί να τα περάσει, ό,τι και αν συμβεί.

κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο «Τοξικοί άνθρωποι». Είναι ένα κεφάλαιο πολύ δύσκολο στη ζωή μας. Πολλοί λένε ότι είμαστε το προϊόν ανθρώπων που περνάμε πολύ χρόνο μαζί τους. Οπότε, αν επιτρέψετε έστω και σε έναν από αυτούς να είναι τοξικός, μπορεί να σας κρατήσει πολύ πίσω. Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη λογική. Όχι, δεν οφείλεται στη λογική. Οφείλεται σε μια διεστραμμένη προσωπικότητα, η οποία όσο εσείς την αφήνετε να αναπτύσσετε γύρω σας, τόσο περισσότερο καλλιεργείτε. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια Ελένη Μπαρμπάκου, και αύριο που είναι Παρασκευή, θα δούμε ποια σχέση έχει κάθε ζώδιο με το πάθος. Όλα αυτά με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.

0: Ναι, γεια! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
1: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
1: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνη. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές κτλ. Σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια. Κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητούς, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1923 αυτό,

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Δευτέρα. Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε, ζωντανή εκπομπή, είναι στα Summer Edition Tips. Το αλκοόλ, θέλω να σας πω, δεν αντικαθιστά το νερό, μη τυχόν και μου πει κανείς καμιά τέτοια κουλαμάρα. Ειδικά με ζέστη, φρόντισε να πίνεις νερό παράλληλα, αν θες να καταναλώσεις αλκοόλ, και μην σε καμία των περιπτώσεων σκεφτείς ότι έχεις πει αρκετές μπυρίτσες ή αλκοολούχα και είσαι καλυμμένος και ενυδατωμένος. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Κόφη Καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

αντέχουν. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θέλω να σας προτείνω για σήμερα την ταινία «Όσα δεν λέγονται». Θα την βρείτε στη μεγάλη οθόνη, κινείται με τους πρωταγωνιστές Κάρλο και Ελίζα, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο. Mm-hmm. Κάτι μου θυμίζει, αλλά η καθημερινότητα έχει αρχίσει να τους απομακρύνει, να τα μας. Ένα ταξίδι στην Ταγέρη με φίλους υποτίθεται ότι θα ανανεώσει τις σχέσεις τους, ωστόσο η εμφάνιση όμως μιας νεαρής φοιτήτριας του Κάρλο φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, επιθυμίες και αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

θα θες να με... Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon, τι να πούμε για αυτούς τους τρεις τοπίους. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα εκεί όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας και είμαι εδώ για να κάνουμε αυτή την Πέμπτη λίγο πιο μουσική, λίγο πιο ανάλαφρη και φυσικά λίγο πιο ταξιδιάρικη. 20 Αυγούστου σήμερα και βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο κομμάτι του μήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζουμε καθόλου διάθεση. Ο ήλιος είναι εδώ, οι παραλίες είναι γεμάτες, οι καλοκαιρινές βραδιές συνεχίζονται και αρκετός κόσμος μόλις τώρα ξεκινά τις διακοπές του, όπου και αν βρίσκεστε. Πάρετε θέση στη σημερινή μας παρέα, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα φαινόμενο. Ξέρετε τι συμβαίνει κάπου μετά τις 20 Αυγούστου? Αρχίζουμε λίγο να κοιτάζουμε το ημερολόγιο. Όχι ότι τελείωσε το καλοκαίρι, κάθε άλλο, αλλά ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτές οι μέρες που περίμενες από το χειμώνα περνούν πολύ γρήγορα και ίσως γι' αυτό αρχίζουμε να εκτιμάμε περισσότερο τα μικρά πράγματα. Δηλαδή, μια βολτούλα βραδινή, ένα μπάνιο πριν δεις ο ήλιος, έναν καφέ που άραξαμε λίγο παραπάνω, ένα ανοιχτό παράθυρο στο αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε για να μπούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε ακόμα αρκετό καλοκαίρι να ζήσουμε. Βέβαια, πολλοί ξεκινάνε και σκέφτονται, ας πούμε, έτσι από 1η Σεπτέμβρη πράγματα που ξεκινάνε, υποχρεώσεις στα σχολεία, δραστηριότητες, εγγραφές, πράγματα τέτοια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά παιδιά, βιαζόμαστε που βιαζόμαστε καθημερινά. Πρέπει να βιαζόμαστε και στις διακοπές μας και, στον χρόνο που έχουμε έτσι λίγο πιο λάσκα σε σχέση με τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου εγώ, τουλάχιστον υπάρχει το σωστό soundtrack. Φροντίζω εγώ γι' αυτό εδώ, για να απολαμβάνουμε τις μουσικές.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε η οργή σου.

ίσως ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον ελληνικό τουρισμό που έπεσε έτσι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι ταξιδιώτες που ήρθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά περίπου 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, σχεδόν κατά 26%, ξεπερνώντας τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Και αυτό ίσως εξηγεί κάπως και την εικόνα που βλέπουμε αυτές τις μέρες, τους πολύ τουριστικούς προορισμούς. Μπορεί και η Αθήνα σε ορισμένα σημεία να έχει αδειάσει, αλλά σε πολλά νησιά, στα λιμάνια και στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, η εικόνα είναι ακριβώς αντίθετη, παιδιά. Το βλέπουμε. Η Ελλάδα συνεχίζει λοιπόν να τραβάει πολύ κόσμο από το εξωτερικό και εμείς συνεχίζουμε να την ταξιδεύουμε καθημερινά και μέσα από το flight mode.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.

0: Με γεια! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Νομίζω ότι υπάρχει μια δραστηριότητα που ξεχνάμε συνεχώς να βάλουμε στις διακοπές μας. Το να μην κάνουμε τίποτα. Και το λέω πραγματικά. Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που παίζαμε μικροί, άμα καμιά φορά κάναμε έτσι λίγο φασαρία. Μας λέγανε οι μεγάλοι να παίξουμε το παιχνίδι της σιωπής. Δηλαδή ότι θα κερδίσει αυτός που θα κρατηθεί περισσότερο και δεν θα μιλήσει. Μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον να το κάνουμε στην ενήλικη ζωή μας. Να μην χρειάζεται να σηκωθούμε για να προλάβουμε κάτι, να μην χρειάζεται να βγάλουμε φωτογραφίες, να μην υπάρχει κάποιος προορισμός στο χάρτη και κάποια λίστα με πράγματα που πρέπει να δούμε. Να κάτσουμε απλώς σε μια παραλία λίγο περισσότερο ή να περάσουμε ένα ολόκληρο απόγευμα στο μπαλκόνι. Παιδιά του σπιτιού, με τα βιβλία μας, με τα κρύα τσάγια μας, με όλα αυτά τα ωραία, γιατί στην καθημερινότητα μας έχουμε μάθει τόσο πολύ να γεμίζουμε το χρόνο, που όταν ξαφνικά υπάρχει κενός χρόνος, νιώθουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τον αξιοποιήσουμε. Και όχι τίποτα. Ξέρω ότι πολλοί αισθάνεστε τύψεις και ενοχές άμα δεν κάνετε έτσι κάτι, άμα δεν παράξετε κάτι στη διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, στις διακοπές επιτρέπεται και να σπαταλήσουμε λίγο χρόνο. Δεν έγινε κάτι. Καμιά φορά ίσως και αυτό ακριβώς να είναι το νόημα.

0: σου θα ζω.
1: Να ανοίξουμε κάπου εδώ και την γραμμή επικοινωνίας της σημερινής μας πτήσης. Με βρίσκεται στο Instagram Λίνα Πετριανού και ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και σήμερα δεν χρειάζεται να σας βάλω καμιά εργασία. Στείλτε απλώς ένα γεια, έτσι λοιπόν. Περιμένω να μου πείτε πού βρίσκεστε, πού παραθερίζετε, πού αρμενίζετε.

ήρθε η στιγμή για την καλοκαιρινή μουσική μας τάση και σήμερα θέλω να ανεβάσουμε έτσι λίγο περισσότερο το ρυθμό, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι παραλίες και οι ρήμες βόλτες, είναι και εκείνες οι βραδιές που ξεκινούν χαλαρά και καταλήγουν να γίνονται ολόκληρη ιστορία. Παρές, μουσική δυνατά, βραδινές έξοδοι και εκείνη η διάθεση που σε κάνει να λες σήμερα δεν θα κοιτάξω την ώρα, ρε φίλε, όχι. Και το τραγούδι που ακολουθεί ταιριάζει ακριβώς σε αυτή την πλευρά του καλοκαιριού. Φωτεινό, ανεβαστικό και έτοιμο να μας βάλει σε party mood. Ανεβάζουμε την ένταση Κωνσταντίνος Αργυρός. Το πάρτι θα έχει το όνομά σου.

0: γκρίνια.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
0: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι η πρώτη ώρα της σημερινής μας πτήσης πέρασε. Ήδη Flight Mode, Λίνα Παδριανού μαζί σας και έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας γεμάτη ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και για μια ακόμα φορά έχουμε ακροατές από παντού, από πόλεις, από χωριά, νησιά, αυτοκίνητα, παραλίες. Και είναι πολύ ωραίο να σκέφτεσαι ότι το ίδιο τραγούδι αυτή τη στιγμή μπορεί να παίζει σε ένα αυτοκίνητο στην Αθήνα και ταυτόχρονα σε ένα μπαλκόνι κάπου στις Κυκλάδες, σε μια παραλία στο Ιόνιο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα, έχουμε ακόμα ταξίδι, αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Μένετε εδώ.

0: αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα επιστρέψουμε για ακόμα μια φορά στη Σύρο, αλλά αυτή τη φορά για κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, από 26 μέχρι 29 Αυγούστου πραγματοποιείται στο νησί το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρχει πιο κατάλληλος τόπος για μια τέτοια διοργάνωση. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, όπως ίσως κάποιοι ξέρετε, γεννήθηκε στην Ανωσύρο και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Θα δείτε και πολλά στοιχεία αν επισκεφτείτε την Ανωσύρο, έτσι που να τον θυμίζουν. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο σε αυτή τη μουσική παράδοση και κάθε χρόνο περιλαμβάνει συναυλίες και δράσεις γύρω από το Ρεμπέτικο και τα παραδοσιακά μουσικά όργανα. Οπότε, όσοι σχεδιάζετε Σύρο για το τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου, μπορεί να βρεθείτε σε ένα νησί που για 4 μέρες θα έχει πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Και ειδικά μια βραδινή βόλτα στην Ανωσύρο, που εκεί με το μπλε και το άσπρο, την ωραία θέα με Ρεμπέτικο, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο σκηνικό.

Και τώρα αφήνουμε για λίγο το καλοκαίρι του 2026 και κάνουμε αυτό που αγαπάμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Γυρίζουμε πίσω, όχι με αεροπλάνο, όχι με πλοίο, αλλά με μερικές μόνο νότες, γιατί υπάρχουν τραγούδια που έχουν αυτήν ακριβώς την παράξενη δύναμη. Ξεκινούν να παίζουν και δεν υπάρχει, να θυμηθώ πώς το λένε, έχεις μεταφερθεί ήδη στο παρελθόν. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι τι ωραίο μας επιφυλάσσει η σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Επιστρέφουμε στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode. Η Καταρίνα Λιόλιου, παιδιά, συνεχίζει να μας λέει πάω στο νησί και μεταξύ μας αυτή η φράση εξακολουθεί να ακούγεται και πολύ ωραία ακόμα και στις 20 Αυγούστου. Γιατί μπορεί αρκετοί να έχετε επιστρέψει, αλλά υπάρχουν άλλοι που μόλις τώρα φεύγουν. Επίσης, υπάρχει κόσμος που έφυγε την εβδομάδα για τον 15 Αύγουστο και είναι ακόμα διακοπές. Λοιπόν, κάποιοι βρίσκεστε ήδη σε νησί και σας ξέρω εδώ, σας βλέπω και μας ακούτε από εκεί, οπότε θα δώσω και πολλά πολλά χαιρετισματά. Αυτή τη βδομάδα δεν αλλάζουμε προορισμό. Το Flight Mode βάζει Λόρι για Αιγαίο και δυναμώνει την ένταση. Αλλά μην το δένετε κόμπο ότι είναι και Αιγαίο, μπορεί να είναι και Ιόνιο. Όπου θέλει ο καθένας. Μαζί με Καταρίνα Λιόλιου.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι η μουσική μας στήση για σήμερα φτάνει στην προσγείωσή της. Πέρασαν δύο ώρες, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Από εμένα, την ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, την Λίνα Πετριένου, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους, να κάνετε όμορφα ταξίδια. Προσοχή στην επιστροφή, αν επιστρέφετε έτσι από κάπου αυτές τις μέρες. Υπομονή έτσι με την οποία κίνηση προκύπτει. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, παιδιά, και θα τα πούμε αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε όμορφα και ωραία αυτή την εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Σαν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Ματαντόρ και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά

Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Σιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς
1: γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: σε ματά.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέφει δυνατά, επιστρέφει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Go. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Τα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Τα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.